0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ
0: εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δε Κέλης Δεύς.
1: Μίστερε νόμις.
0: Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς.
1: Μίστερε νόμις.
0: Σπίριτου Σάνκτε Δεύς.
1: Μίστερε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δεύς.
1: Μίστερε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Βίργο Βίρτζιν.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρίστη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Εκκλέσια.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Mater divine grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater boni consigli,
1: ora